να περάσει ο βασιλιάς, να περάσει ο βασιλιάς. Και να το μάθει η χώρα, ο σημαντικός σκοτώσατε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος ώρας που ζούμε ομάδι. Γιατί το κάνει ένα λεπτό ολόκληρο το βράδυ. Λέει ο Ηλίας ο Φαλός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χριστέ μου, πως θα ρεγόμε, τα δέντρα οντε να δούνε.
0: Ερωτόκριτος.
3: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λαβύριθος η αγάπη σου και μπήκα μα δεν βγαίνω. Το μύτο της επιστροφής έχεις εσύ κονάνε.

βλάτα ποδοπάτησε, μα άρθηκε η σειρά της. Μα άρθηκε η σειρά της, μα άρθηκε η σειρά της.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όταν θα έρθει στη σκέψη μου στον τόπο απού μελιάζει και ο ντεμισέψη γίνεται τα δύο τζιχαλάζει.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καρδιά που την εμάρανε, τ' αγάπη στο μαράζι. Κλαίει, υποφέρει, καίγεται. Πονεί και ανάστανες.

0: Παράκλητος.
1: Θεέ μου και γιαίδα με χτυπάς, που πάντα αγαπώσαι. Κι όπου κι αν έχεις εκκλησά, μπαίνω και προσκυνώσαι.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: υπόκριτος.
1: Εγώ την έχω την καρδιά στον τόπο που τσιπρέπει, μα εσύ μαζί με τα λεφτά την εβαστάς στην τσέπη.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Βγήκε σε Ριάννη το όνειρο, στα κάστρα του Σεβδάσου. Μα πάλι εκλειδαμπάρωσε την πόρτα η καρδιά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αλίμονος στον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του, λιώδωσμα ήλιου και θαρρύ, πως η Ντανάστημά του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μαράζει το γλώ να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Ιεροτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Ο Δαιπονής, να μου το λες να κλαίω εγώ για σένα, για δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις θα σου, εκεί που στέκεις θα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες τις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κράτος.
1: Πολύ μου κοίτα εγίνηκες και γύρισε ο χρόνος, από μετρώ η γέγνια σου, το κλάμα σου και ο πόνος σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό της αγάπης μου την πρώτη. Έλα που μου ναι τελεί κανείς στον αφό τσινιώτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εμείς τώρα θα δώσουμε το πρώτο πρωινό φιλί. Καλημέρα, καλημέρα. Φιληθείτε, αγκαλιαστείτε τώρα που είναι ο καιρός. Περνάω ο καιρός και χάνεται. Και πίσω δεν γυρίζει. Είναι 5η, είναι 8 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, την Ελλάδα, την Κρήτη μας, τον κόσμο, τον πλανήτη και εκτός. Και εκτός. Ταξιδεύουμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε, εδώ. Εδώ είμαστε εμείς. Θα σας εξετάσουμε όλους. Φέρε το στιθοσκόπιο. Σήμερα γιορτάζει η πελαγία, η πελαγούλα. Έχουμε πελαγώσει σε αυτή τη χώρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να πούμε για τα μάτια, μαντινάδες.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές των Δήμων Γόρτινας και Αποκορώνου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Χανιά, απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Αμαριάς μετά από 8 μέρες εξαιτίας της προσφατής κακοκαιρίας. Λασίθη, νέα πάτη στην Ιεράπετρα. Υποδίθηκαν ότι είναι αστυνομικοί και τις πήραν όλα τα χρυσαφικά. Τι θα γίνει με τους απατεώνες, μποτιλιάρισμα στα σπίτια. Άλλος μπαίνει από την μπαλκονόπορτα, άλλος μπαίνει από την καμινάδα, άλλοι παίρνουν τηλέφωνα. Ηράκλειο, τροχαίο στον εσταυρωμένο, στο νοσοκομείο μια γυναίκα. Κλειστή ηχθειός Καλαχανίων, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Την Κυριακή στο... θα γίνει το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Όλα δουλεύουν ρολόι στη χώρα. Ηράκλειο σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ για τα κέντρα υγείας Χάρκα και Άνω Βιάνου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο. Χαμός. Περίπου λέει 30 περιστατικά την ημέρα διερευνώνται τα αίτια. Ηράκλειο, δύο απόπειρες εξαπάτησης πολιτών από απατεώνες που επικαλούνται τον Δήμο Ηρακλείου. Μεγάλη προσοχή και εκεί. Στα Χανιά, 68χρονος Γερμανός έπεσε από γκρεμό στα Σφακιά. Μεγάλη κινητοποίηση.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη μας να δούμε τον καιρό μας, τον καλό μας τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Μια χαρά. Χαρά Θεού σήμερα, η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι ασθενείς έως μέτρη 2 με 3 μποφόρ. Από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Σίδερα να με σταίνουνε! Ούτε σειρματοπλέγματα! Καλημέρα!
2: Σίδερα δεν με σταίνουνε!

0: Γιώργης Ιβαχτάκης. Σίδερα δεν με στένουνε. Έλα, έλα,
1: κόσμος τον έρωτα.
0: Γεια σου Σταύρο στην Εύβοια. Καλή βόλτα να βρεις και τα μανιτάρια που ψάχνεις. Να μας κάνεις και το τραπέζι. Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμως πέμπτη να περάσεις και εσύ. Καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Στα Χανιά. Παιδιά, πολλά νεύρα έχουμε στους δρόμους, δηλαδή. Νεύρα, νεύρα, νεύρα. Πολύ ξύλο έπεσε, λέει, στη μέση της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε ο άλλος, λέει, την πόρτα, κατέβηκε και έδιρε οδηγό. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Άλλο πάλι. Καβγά στην Ιερά Οδό. Οδηγός βαν απείλησε με τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει αυτός που έχει τσεκούρι, τα ξέρεις. Παιδιά, να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Προτεραιότητα έχει ο γυμνασμένος, αυτός που ξέρει καράτε. Αυτός που δέρνει! Αυτός έχει προτεραιότητα. Κατεβαίνει όλος με το τσεκούρι. Ωραία. Σου λέει, εγώ έχω προτεραιότητα. Ναι, αλλά κατεβαίνω κι εγώ με το ξυλοκοπτικό. Τσακ, ποιος έχει προτεραιότητα, κύριε? Εγώ με το ξυλοκοπτικό θα περάσω. Όχι εσύ με το τσεκούρι. Πού πας, ρε φίλε, με το τσεκούρι? Γι' αυτό έχω εγώ ένα ξυλοκοπτικό μόνιμο στο αμάξι. Κάτω από το κάθισμα το ξυλοκοπτικό και είμαι έτοιμος. Να έχω προτεραιότητα. Κατεβαίνει ο άλλος με την κατσούνα. Σου λέει, εγώ έχω προτεραιότητα. Ναι, αλλά κατεβαίνω κι εγώ με το καλάζνικο. Τσακ και περνάω εγώ πρώτος. Έτσι πάει. Ο νόμος της σούκλας είναι παντού. Έχουμε παλαβώσει εντελώς.

Γεια σου Μαρία Καλετάκη, καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Ρωτά σε θιάστε Ρούσια, αγιασμένα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, καλά να περάσουμε και σήμερα. Γεια σου Βαγγέλη Κουσταλάκη, πού είσαι ρε Βαγγέλη, στη θάλασσα, μην πεις ότι γίνεις ναυτικός. Ωραία φωτογραφία Βαγγέλη, είσαι πήρανε φαντάρο. Χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο, καλημέρα Βαγγέλη. Ποιο ξεχάσαμε, θα δούμε μετά. Λοιπόν, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται. Εντάξει, δεν το είπε ο κύριος. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εμείς αυτό ακούσαμε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τάκ και αυξάνονται οι τιμές. Δεν φταίμε εμείς, ο κύριος φταίει. Λοιπόν, οι ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων είναι μεγαλύτερες από αυτές της Ευρωζώνης. Εμείς πάμε πιο γρήγορα. Παρά τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, του Επιτελείου, προσπαθούμε, τις πιάνουμε, τις δένουμε. Τι ξεματιάστρες έχουμε πάρει, είναι ματιασμένες και ανεβαίνουν τίποτα. Τι λαμπάδες έχουμε ανάψει, έχουμε πάει και γονατιστεί στην Τίνο. Έχουμε κάνει λιτανίες, ολινυχτίες, τίποτα αυτές οι τιμές. Το μόνο που έχουμε καταφέρει να μειώσουμε λίγο είναι το γιαούρτι. Θα πέσει γιαούρτι και αυγό στις εκλογές του, θα πάει χαμός. Γιαουρτάκι, το γιαούρτι θα το πάει και στο μαγουλάκι, θα φύγουν οι ρητίδες. Τα σπεροδοειδήλια έχουν ξεφύγει. Αχ, αυτή η λεμονιά. Δεν το περίμενα από σένα. Αγαπημένη λεμονιά και πορτοκαλιά. Τέλος πάντων, συνεχίζει πάντως την προσπάθεια η κυβέρνηση ή την επόμενη τετραετία ή την μεθεπόμενη θα τα καταφέρουμε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Με υπομονή και επιμονή θα φτιάξουν όλα. Καλημέρα. Πάμε με Βασίλη Σταυρακάκη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
13: Από φωτιά και σίδερα.
12: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
13: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
12: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
13: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μανώλης Αλεξάκης. Καλημέρα, είναι 5η, είναι 8 του Οκτώβρη. Καλημέρα με ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικόρα μες στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης. Να πούμε για τα μάτια. Σε βλέπω. Σ' είδα και κουζουλάθηκα. Λοιπόν, Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Κωστή Κουστούλακη, καλημέρα. Λέμε τελευταίος και καταϊδρωμένος σήμερα. Δεν περάζει, Κωστή. Να ξεκουραστείς κιόλας. Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγαπημένη μας χώρα. Οι υποδομές δουλεύουν ρολόι. Σοβάδες πέσανε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος σε λύκειο της Λαμίας. 4 παιδιά στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Τι θα γίνει τώρα, θα κάνουμε μάθημα με κράνος, θα κάνουμε το σταυρό μας. Στα νοσοκομεία μπαίνουν νερά, στα λύκεια πέφτουν σοβάδες, στους δρόμους μας καταπίνουν λακκούβες. Άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε, λέει, και του παίξε, τον έδιρε, τον γροθοκόπησε. Καυγά στην Ιερά Οδό. Οδηγός απείλησε με τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το τσεκούρι έχει προτεραιότητα. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγγνώμη, έφαγε πρόστιμο το Υπουργείο Οικονομικών. Από το συμβόλαιο της Επικρατείας έφαγε πρόστιμο το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων του Κοκομάτ. Και θα τα πληρώσει αυτά το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ποιο θα τα πληρώσει, τον εαυτό του. Στη φάκα των αδιάφθορων, κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων στις Κυκλάδες με αρχηγό, λέει, 80χρονο. Συνελήφθη τελωνιακός. Συμμορία ανηλίκων διακινούσε ναρκωτικά σε θυσίο και κεραμικό. Τρεις συλλήψεις. Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και τη λίστεψε στην οίκια. Άκου εδώ. Νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στις Σέρες. Έχουν θανατωθεί, λέει, περισσότερα από 40.000 ζώα εκεί στην περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη 46χρονος έκλεψε κλειδιά από ηλικιωμένη και τις πήρε πάνω από 175.000 ευρώ. Στην Ηλία, άντε πάλι. Παρίσταναν τους λογιστές και τους εφοριακούς και άρπαξαν 36.000 ευρώ. Ευτυχώς τους πιάσανε. Στη Χαλκίδα, μάλιστα. Α, λοιπόν, 37χρονη επιτέθηκε, λέει, με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά με τη φαλτσέτα. Ζήλια, ζήλια, ζήλια. Τι γίνεται, παιδιά. Ούτε εξορκισμοί, ούτε τίποτα, ούτε προσευχές. Πράγμα δεν μας πιάνει, ούτε αγιασμοί. Να βγάλει η εκκλησία ένα αεροπλάνο με αγιασμό να μας ψεκάσει, μπας και... αλλά δεν το βλέπω. Με τη φαλτσέτα της έκοψε τα μαλλιά. Κακό πράγμα η ζήλια. Άμα σε κυριεύσει, άστα.

0: Βασίλισσα Χρύσανθος Μακράκης. 5η 8 το Οκτώβρη στον αέρα είμαστε. Καλημέρα. Από Ανατολή σε Δύση, Βορρά σε Νότο. Από θάλασσα σε βουνό.
1: Θλιαγή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρου σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ακούσει τη φράση «Κάνας φούρνος θα γκρεμιστεί»? Δυστυχώς τώρα είναι η φράση «Κάνας φούρνος θα κλείσει». Με την ακρίβεια και με τα έξοδα να τρέχουνε, εκλείσανε 1500 φούρνοι σε 3 χρόνια. Πιέσεις για να τιμήσεις το ψωμί. Ενέργεια και πρώτες ύλες δοκιμάζουν τις αντοχές στα αρτοπία. 1500 φούρνοι σε 3 χρόνια. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν στα χρόνια τα παλιά. Από τα σαλόνια θα πάμε στα αλόνια πάλι. Φέρε τα βούγια, το γάιδαρο το έχουμε τέλος πάντων. Φέρε το βολόσυρο. Να βγάλουμε το στάρι. Να πάμε στο μήλο να πάρουμε το αλεύρι. Να φουρνίσουμε μόνοι μας. Όπως στα χρόνια τα παλιά. Θα κλείσει το ένα, θα κλείσει το άλλο, θα κλείσουν τη φούρνη, θα κλείσουν τα κρεοπολία, θα κλείσουν τα μανάβικα, θα κλείσουν. Όπως παλιά, παιδί μου, θα έχεις τις κοτούλες σου, θα βάζεις τον κήπο εκεί πέρα τα μανάβικά σου. Κάν το μόνο σου! Κάνας φούρνος θα γκρεμιστεί. Κάτσε, έψαξα να δω από πού βγήκε αυτή η φράση. Τα παλιά λέει τα χρόνια στα χωριά. Κάθε σπίτι σχεδόν είχε λέει το δικό του χτιστό φούρνο στην αυλή του για να ψήνει το ψωμί. Αλλά όταν λέει πέθαινε κάποιος εκεί ο νοικοκύρης τέλος πάντων του σπιτιού, λέγανε ότι γκρέμισε ο φούρνος του και καλά πέθανε ο νοικοκύρης του σπιτιού, γκρέμισε ο φούρνος του, αυτή τη φράση λέγανε τότε. Αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια λέει άλλαξε έτσι την έννοια, αλλά και τώρα έχει άλλη φράση, άλλη έννοια μάλλον, που χάθηκες, κάποιος φούρνος θα γκρεμιστεί, πώς και το έπαθες και ήρθες. Κάνας φούρνος θα γκρεμιστεί, έδωσε η κυβέρνηση, τώρα θα δώσει 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Γεια σου φίλε Γιώργη Βογιατζή, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Γιώργο, καλά γλέντια. Γιώργη Τζαμαντή, καλημέρα, καλά δρομολόγια. Μάλλον, καλή δουλειά. Καλά δρομολόγια στον Κωστή το Γουβεράκη. Και καλές εκπομπές, Κώστα. Γιάννη Στρατάκη, Ηρακλή, σε χάσαμε. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξοχωριό Γιάννη Κουλεντάκης στο κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξοχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Συνεργάτης Open Cars by FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
4: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μοιρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Τον Άμι. Αχιλλέας Δραμουντάνης. Γεια σου φίλε Δημήτρη στα Χανιά. Καλημέρα Δημήτρη. Σε όλη την παρέα σου. Στο Κωστή το Κουβεράκι. Γεια σου Κωστή. Με τα δρομολόγια σου. Τα ημερήσια και τα νυχτερινά. Και στην κυρία Εύα Χαρίζο Δημήτρης. Γεια σου Γιούλη. Καλημέρα. Φίλε Ιωάννη. Γεια σου Γιάννη Καλτσουνάκη. Καλημέρα. Χαιρετίσματα στο φίλο του το Μιλιδάκι το Μανώλη που πάει ψαρή φοράδα και ακούει. Καλημέρα. Και στο Μανώλη και στο Γιάννη που έστειλε το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Αλέξη Κοκαράκη. Μην ξεχάσουμε κανένα μήνυμα. Καλή Πέμπτη να περάσεις Αλέξη. Να πιούμε για το καφέ του Αντώνη του Κουκλινού που είναι μάστορας σε αυτά. Γεια σου Αντώνη. Καλά είμαστε εσύ. Χαιρετώ όλους οι φίλους ακροατές που γρικούν και σήμερα την εκπομπή. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και email τώρα, το είδαμε. Γεια σου ρε Βασίλη. Καλημέρα στη Γερμανία. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα μας από Φραγκφούρτη. Δεν υπάρχουν κάτι λουκάνικα Φραγκφούρτης. Κάνω λάθος. Να μας ενημερώσεις. Με ψηλόβροχο και νοτιά 16 βαθμούς πέστης. Δήμητρα, σομπρέλα να πάρεις. Δήμητρα, πάρ' και μια ζακέτα. Καλημέρα. Ωραία.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί, πάμε με τοπικό τύπο. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Άγριο ξύλο με 12χρονους. Απίστευτες εικόνες βίας στον Άγιο Νικόλαο. Τροχέα 33. Φέτος οι νεκροί σε όλη την Κρήτη, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Δυστυχώς. Πάμε Πατρίς. Η Κρήτη Άγκυρα λέει στα μάτια του Ρούμπιο. Λέει για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Χανιώτικα νέα, η καθημερινότητα, η μεγάλη δυναμία της Δημοτικής Αρχής, δημοσκοπικά ευρήματα για τον Δήμο Χανίων, παράπονα λέει, αδυναμίες και αναφορές για την κατάσταση των πεζοδρομίων, του οδικού δικτύου. Αγώνας της Κρήτης, Νέγερα Πετρίτη στην πολεμική χρήση της Σούδας. Μάλιστα. Ρεθεμιώτικα νέα, η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης περιορίζει τις επιλογές για προσιτή κατοικία. Με πληρότητες άνω του 80% τα ξενοδοχεία τον Οκτώβρη. Κρητική επιθεώρηση, ΓΕΟΤΕ. Η παραγωγή της Κρήτης δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους. Ανατολή, η ιστορική κακοκαιρία που έγινε ασύμμετρη απειλή. Πάμε Φωνή του Μαλεβιζίου στα δύο κομμένη η ενδοχώρα. Λέει για τα προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Συναγερμό στο Ηράκλειο. Απαταιώνες απειλούν πολίτες με διακοπή ρεύματος και ζητούν χρήματα. Όλα τα έχουν σκεφτεί δηλαδή. Φράγμα από Σελέμη, από τον εφιάλτη της Λειψιδρίας στα 15 εκατομμύρια κυβικά νερού. Βυθίζεται ξανά το σφεντίλι. Συναγερμό στην Κρήτη. Σαρώνει η γαστρεντερίτιδα με 30 περιστατικά την ημέρα στο Ρέθυμνο. Πάμε, κρυταλεύτε.gr. Ηράκλειο, νεκρός 79χρονος Γερμανός στην παραλία του Κομού. Ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από την παραλία του Κομού του Δήμου Φεστού. Ρέθυμνο, υπό διερεύνηση δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γάστρεντερίτιδας. Της είπαν ότι είναι αστυνομικοί και της πήραν όλα τα χρυσαφικά. Νέα πάτη στην Ιερά Πέτρα. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στο Ασίμι από τις 10 μέχρι τις 1.30 στο ΚΕΠ Ασημίου. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός κυνηγόσκυλου που έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή Ζήντα του Δήμου Μινώα. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Σαμαριάς. Στα Χανιά εγκρίθηκε η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Χώρας Φακίων. Χανιά, δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ εδώ και 3 χρόνια στους λογαριασμούς μας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Αιμοδοσία προγραμματοποιούν οι δότες ζωής στο Ρέθυμνο την Κυριακή από τις 10 μέχρι τη 1 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Σωματά Ρεθύμνου. Προσοχή, εξαπατούν πολίτες στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου. Οι πολίτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προχωρούν σε οποιαδήποτε κατάθεση χρημάτων.

Προσοχή, μπορεί να φας φυλακή, να έχεις το νου σου. Έχουν αλλάξει τώρα που μπήκε Οκτώβρης οι ώρες κοινής ησυχίας. Να μην ακούσω τσιμουδιά. Κιχ. Μεγάλη προσοχή, λέει, για το χειμερινό ωράριο που έχει ξεκινήσει ήδη. Σημείωνε οι ώρες κοινής ησυχίας. Θέλουμε να κοιμηθούμε, είμαστε νοικοκύριδες ανθρώποι. Λοιπόν, από τις 3.30 λίγο μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα είναι, πρέπει να είναι άκρα του τάφου σιωπή. Και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί να μην ακούγεται κιχ. Συγκεκριμένα, λέει, αυτά τα χρονικά διαστήματα απαγορεύονται. Οι δραστηριότητες προκαλούν θόρυβο. Μου βάζει η γειτόνισσα το πλυντήριο και το πλυντήριο χορεύει σούστα. Και ακούγεται κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. Λέει, τι γίνεται, παιδιά, σεισμός, βγαίνω έξω, σεισμός. Λέει, όχι σεισμός, η γειτόνισσα έβαλε πάλι πλυντήριο. Να, θα της κάνω μήνυση. Περνάει ο άλλος και πουλάει την πραμάτια του στα χωριά με τα μεγάφωνα. Πάω να κοιμηθώ, φωνάζει, ελάτε, τι γίνεται. Βγαίνουν οι γειτόνισσες να κουτσομπολέψουν, πάλι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, στους περιορισμούς, λέει, περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων θορυβώδεις εργασίες. Άλλο πάλι αυτό, έβαλε όλο τον τροχό, άλλος με το κομπρεσέρ μεσημεριάτικα. Μπορεί να κάνεις μήνυση να τον μπουζουριάσουν. Η μουσική σε υψηλή ένταση, έχει μαρακλώσει ο άλλος. Οι φωνές, τι άλλο λέει εδώ, στα καφενεία και εκεί. Στα καφενεία συνήθως τσακώνται για τα πολιτικά, μια ζωή. Και εγώ που έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα, και εγώ ψηφίσει για Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και εγώ που... Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ... Και για τα κατοικίδια... Γαυγίζει του γείτονα το Πεκινουά! Είναι και έχω και ένα παπαγάλο στη γειτονιά που φωνάζει μεσημεριάτικα. Η παραβίαση των διατάξεων για τις ώρες κοινής ησυχίας μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις, ενώ, λέει, ανάλογα την περίπτωση προβλέπεται φυλάκιση έως και 5 μήνες. 5 μήνες φυλακή στο κελί 33, γιατί έκανες φασαρία. Και η κρεβατομουρμούρα διώκεται. Άμα θες, μπορείς να κάνεις μήνυση στο άλλο σου μισό. Ναι, αστυνομία, ναι, η γυναίκα μου δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Όλη νύχτα και αχαήρευτε και τη επαντρεύτηκα και τι γαϊδούρη είσαι εσύ. Και με ξεχνάς, δεν με προσέχεις και τέτοια, δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Είναι η χορύπανση. Πες τηλέφωνο στην αστυνομία και τι μαζεύουνε.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, Ιωάννα. Καλημέρα. Λες να έχουμε πάλι τα ίδια. Αναφορές λέει για δεύτερο πιθανό θάνατο από Πανώλη στη Ρωσία. Η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν ενημέρωση για πιθανή, λέει, διαρροή από εργαστήριο στη Σιβηρία που μελετά την Πανώλη. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Διαρροή από εργαστήριο. Μάλιστα. Και τι θα κάνουμε τώρα? Άντε πάλι από την αρχή. Θα κλειδωθούμε. Θα έχουμε lockdown. Πήγα εγώ το πρωί και πήρα μάσκες, πήρα αντισηπτικό, πήρα γάντια. Αλεύρι πήρα για το σπίτι. Κάτσε να το κλείσουμε το μιώρο. Οι Αμαριώτες, Ανδρέας Ανιφαντάκης. Στίχη, Αλέξη Κοκαράκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν με τα χειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Auto Proto. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
10: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: έχει φίλος μυστικός μου ήλιος.
1: Γιώργος Λεκάκης, αναστορούμε. Καλημέρα. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, είναι 5η, είναι 8 του Οκτώβρη.
0: Έχει φίλος μυστικός μου.
1: Φίλε Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην Σοφία. Μαντινάδε στον αέρα μετά τις 10. Παγκόσμια ημέρα όραση σήμερα. Τα μάτια σου είναι όμορφα. Να πούμε μαντινάδες για αυτό το θέμα ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Καλημέρα και στην Εύα στο Ηράκλειο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ποιο έχουμε ξεχάσει? Ναι.
2: Ώρα για σπορ.
1: Λοιπόν, νίκη στο φινάλε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ, 95-93 της Αλών. Για ξεκίνησε με νίκη στο Basketball Champions League. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Άρη του Σπανούλη. Έκανε το 2-2 στο Euro Cup 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Ο Προμηθέας κέρδισε εκτός έδρας την Τέρτσα 77-91. Μια χαρά πήγαν όλες οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας λέει νίκησε, μάλιστα αυτό που είπαμε, και ο Κολοσσός της Ρόδου την Κρέιόβα 77-63. Ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με τη Φενέρ Μπαχτσέ στις 9:15 στο μπάσκετ. Α, και ευχάριστα νέα για Βάργκα και Στρακώσια. Αφίβολος λέει με όφη ο Ζουμπκόφ. Άνοδος 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA ranking, στη βαθμολογία τέλος πάντων της FIFA, μετά τα μάτς με του Nations League. Ανέβηκε στην 41η θέση εθνική. ΑΕΚ sold out ο αγώνας του Champions League με αντίπαλο της Real Madrid. Της εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες όλα τα εστήρια. Λογικό είναι. Πάμε live sport. Μάστορα στα διπλά. Ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει λέει τον τρόπο να κερδίζει εκτός έδρας ντέρμπι. Μπουλντόζες τον Μάιο, λέει για Καρεσκάκης. Sold out σε 90 λεπτά, ξαφνιστήκαν όλα τα εστήρια με τη Ρεάλ. Πάμε Sport Day, μαντέχω σου λέω. Ο Αλγουαθίλ περιμένει σήμερα να ακούσει Ρέμο από τον Ελβετό Ρέμο Φλόιερ. Περισσότερα πάρετε την εφημερίδα να βγάλεις άκρη. Φως τα τυπικά για το παλάτι, για το νέο Καραϊσκάκι. Πάμε κόκκινο πρωταθλητή, πιο πλήρης από ποτέ. Πάνοπλο σε τρία μέτωπο με το παλαιό θρύλος. Πάμε ώρα το σπορ. Είναι τρελή αυτή η εξίδιας. Δύο sold out. Μέσα σε λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όχι μόνο τα εστήρια του μάτς με τη Ρεάλ, αλλά και τα εστήρια του Σαββάτου για το μάτς με τον Όφη.

0: Ψαραντώνης Μαρουβάς. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα, καλό δρόμο.
1: Καλημέρα στα Χανιά.
0: Σιγά σιγά θα ξεφανιστούν τα μετρητά. Τέλος λέει τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, λέει το δημοσίευμα. Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Ρύθμιση λέει περιλαμβάνει. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Σύμφωνα λέει με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως τραπεζικές κάρτες ή banking αντί για μετρητά. Θα γεμίσει και με μικρόβια τα μετρητά. Τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ είναι γεμάτα μικρόβια. Να μου τα φέρει σε μένα, τα απονιμάνω. Βάζει την καρτούρα, τσουκ. Έτσι μόνο θα πληρώνει. Βλέπω να εξαφανιστούν εντελώς τα μετρητά. Μόνο με καρτούλες, να βλέπει εφορία από την κλειδαρότρυπα. Βλέπω εδώ, μάλιστα, πάλι παρήγγειλες από το τέμου. Κάτι μπιχλιμπίδια βλέπω εδώ. Μάλιστα, πήρε και το Σέιν. Πήρε και από εδώ, πήρε και από εκεί. Βλέπω εδώ τις κάρτες σου, δουλεύουνε. Θα σε φτιάξουμε, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Και για τα κάλαντα κάτι άκουσα ότι είναι υποχρεωτικό για τις γιορτές, από τώρα θα κάνουμε μια ρύθμιση. Μόνο με καρτούλες. Παλιά είχαμε μόνο τις κάρτες αυτές που ανταλλάσσαμε τις γιορτές, τώρα τα έχουμε σταματήσει και αυτά. Πάμε, κάτσε να θυμηθούμε... Που είχαμε πάρει τηλέφωνο, στο Λασίθι είχαμε πάρει για γενέθλια. Α, και στο Καλαμάκι είχαμε πάρει.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, Κάζα, να, κύριος Κώστα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλά, μια χαρά εσείς.
0: Ναι, ο κύριος Δημήτρης είμαι. Ναι, πέρασε και είδα το σπίτι με τον κήπο, με τη λεμονιά, δικό σας είναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πότε μπορούμε να το κλείσουμε, για μια εβδομαδούλα το θέλουμε.
2: Πείτε μου.
0: Μπορούμε για το καλοκαίρι. Υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία.
2: Πάντα υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία.
0: Ωραία. Απλά θέλουμε, δεν ξέρω αν έχετε εσείς πρόβλημα, κάποια γυρίσματα θέλουμε να κάνουμε, γιατί μας άρεσε ο κήπος σας. Κάνουμε μια μικρή ταινία.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Α, με τι περιεχόμενο, αν είναι να παίξω και εγώ.
0: Ω, με ερωτικό περιεχόμενο, δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα. Οι γειτόνιοι ή κάποιοι.
2: Παναγία μου.
0: Ναι.
2: Όχι, βέβαια, είναι εμποφυλαγμένοι. Αβίνερ πάντα.
0: Ναι. Η ταινία λέγεται Η Κλάρα στο μπαλκόνι, πηδούνε και οι γειτόνιοι. Ναι. Αυτό.
2: Α, γειτόνους όμως δεν έχουμε.
0: Πράγμα γέρους δεν έχουμε από το χωριό.
2: Όχι, μπορούμε να βάλουμε ας πούμε και χιόνι, άμα θέλουμε.
0: Παναγία μου, Κωστή. Εσύ μας είπες καμπάρι, είσαι γενέθλια. Χρόνια πολλά, φίλε Κωστή!
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, κύριος Κώστας.
3: Ναι.
0: Με τις βίλες, το Καλαμάκι.
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, από τον Εφέτη είμαστε, πήραμε δείγμα από τις πισίνες και έχουμε βρει αυδέλες μέσα.
3: Αρδέλες.
0: Βδέλες, στις πισίνες, που έχεις.
3: Πισίνες, δεν έχω πισίνες.
0: Ναι, μια στέρνα ήταν, να παίξω κάνε λίγο βουτιά οι τουρίστες.
3: Αυτό είναι στέρνα, δεν είναι πισίνα, έχω κάνει στέρνα με πέτρες.
0: Ναι, αλλά εμείς τη θεωρούμε πισίνα και έχει μέσα αυδέλες, μπορείτε να τη καθαρίσετε, γιατί θα ξαναπεράσουμε να πάρουμε νερό.
3: Πότε θα περάσετε.
0: Αυτοί τώρα δεν μπαίνουν μέσα οι τουρίστες.
3: Μπάνιο κάνουν και σήμερα.
0: Ναι, αλλά μας είπανε ότι είχε μέσα βδέλες. Ξέρεις τι είναι οι βδέλες.
3: Αρδέλες με λέω.
0: Μπορείτε να βάλετε φάρμακο.
3: Εγώ το σέβαλα λίπασμα να ζούνε.
0: Λίπασμα. Να τις ξεβγάλετε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά φίλε Κωστή. Από τον Νίκο το Μουρτζάκι. Να μου πέρα σε τηλέφωνο. Να πνιγείς.
3: Το Νίκο είναι το κολόψαρο. Παραφαντάρος είναι το κολόψαρο.
0: Φαντάρος είναι. Θα το ρίξουμε 10 μέρες φυλακή.

0: από τον Νίκο το Μουρτζάκι. Να μου πέρας το τηλέφωνο. Να πνιγείς.
1: Το Νίκο είναι το κολόψαρο. Παραφαντάρος είναι το κολόψαρο.
0: Φαντάρος είναι. Θα το ρίξουμε 10 μέρες φυλακή.

Έτσι κλείνουμε την ώρα τη δεύτερη. Ακούσαμε Γιώργο Παπαδάκη, πάμε και με Μιχάλη Πετσάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Κουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
2: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dav Douz 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζή Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε και στην τρίτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 8 του Οκτώβρη. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, από τις 8 στον αέρα είμαστε. Έχουμε και μια ωραία επίσκεψη στο στούντιο, αλλά δεν λέμε. Λέμε. Αν θέλει θα μας πει κανένα δύο ματινάδες. Από τις πιο αγαπημένες ακροάτριες που μας έχει επισκεφθεί. Μυστικό για την ώρα. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η Πελαγία, λέει το ορτολόγιο. Τώρα, είναι κάποια ονόματα που γιορτάζουν κάποιες φορές το χρόνο. Είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης, να πούμε για αυτό το θέμα. Τα μάτια σου είναι όμορφα. Σε πολύ λίγο καλημέρες και ματινάδες στον αέρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Αμαριάς μετά από 8 ημέρες λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Ηράκλειο, τραγωδία, 79χρονος Γερμανός στην παραλία του Κομού του Δήμου Φεστού. Λασίθι, νέα πάτη στην Ιεράπετρα. Κάνανε ότι ήταν αστυνομικοί, μπήκανε μέσα σε σπίτι και πήρανε τα χρυσαφικά. Μεγάλη προσοχή, πολλές απατεωνιές. Στο Ηράκλειο, τροχαίο στον εσταυρωμένο στο νοσοκομείο μια γυναίκα. Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο. Στο Θραψανό του Δήμου Μηνό Παιδιάδας. 90χρονη έβγαλε στην αυγή τσάντα με 15.000 ευρώ και τις τα πήρανε. Τις πήρανε μέχρι και το πιεσόμετρο. Της είπαν ότι είναι υπάλληλοι από το ΔΔΕ με το γνωστό κόλπο, έχει ραδιενέργεια το σπίτι. Εντάξει, αυτή η καημένη 90 χρονών. Κλειστή χθιόσκαλα Χανίων, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοί. Στην Κυριακή, Παγκρίτιο, Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Ρε Θύμνο, τους πιάσανε με 71 δεντρίλια κάναβης. Συνελήφθησαν 2 άτομα, ψάχνουν άλλα 2. Κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο, διερευνούνται τα αίτια. Χανιά, 68χρονος Γερμανός έπεσε από γκρεμό στα Σφακιά. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες αρές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη ασθενής έως μέτρη. 2 με 3 μποφόρ.

0: Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας! Τι τα κάνεις, Μαρία!
1: Καλά με, Μανώλη, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα θυρά.
1: Όλα καλά, Μανώλη, ναι. Έχουμε μάθει εμείς να λέμε όλα καλά.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι, αντιμετωπίζουμε έτσι τα πάντα με χαμόγελο.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Καλημερίζω και σένα και την παρέα σου. Όποια και αν είναι, θα την ακούσουμε.
0: Έχουμε καλή παρέα. Άμα θέλει, άμα δεν θέλει, την πειράζει.
1: Εντάξει. Καλημέρα να έρθετε όλοι και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Και αφού ο Μανώλη είναι η μέρα σήμερα τυφλών,
0: ναι,
1: εγώ αφιερώνω όλη την εκπομπή σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια ιδιαιτερότητα, ένα πρόβλημα, αλλά ιδιαίτερος όμως στην Τόνια. Στην Τόνια που δεν σου κρύβω ότι από τον Ερωτόκριτο, όταν άκουγε τη φωνή μου, κάποια στιγμή είχε επιθυμία να με γνωρίσει. Εγώ λοιπόν δεν το αρνήθηκα, πήγα και την ήφερα εδώ σπίτι μου και γνωριστήκαμε. Εκάμαμε 2-3 μέρες μαζί που δεν θα τους ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και το αφιέρωμά μου λοιπόν είναι στην Τόνια, γιατί είναι πραγματικά διδακτικό και με πολύ αγάπη. Μέρα τυφλών, λέει, και η καρδιά ανοίγει τα τεφτέρια και βρίσκει μια ανάμνηση σαλωτινά σε φέρια. Από τον Ερωτόκριτο άκουγε τη φωνή μου, χωρίς να ξέρει τίποτα για την καταγωγή μου. Μ' αγάπησε, αληθινά με έβαλε στην καρδιά της και κάθε μέρα μου δείχνε τα συναισθήματά της. Με έπαιρνε τηλέφωνο, με γλύκα μου μιλούσε και για τα μάτια της ψυχής μου έλεγε, με κοιτούσε. Είμαι τυφλή, μου έλεγε, μα τη ζωή αγαπάω κι όλα τα βλέπω όμορφα και ας μην τα κοιτάω. Επιθυμία αληθινή έχω να σε γνωρίσω και να σε δω από κοντά το χέρι να σου σφίξω. Δεν θα σε κρύβω, δίσταζα, και πώς να το τολμήσω και την επιθυμία της στο σπίτι μου να ζήσω. Τότε μου λέει η Παναγιά, κάμε της το χατήρι, γιατί είναι σαν να έχτισες μια σε κλειστά στο χτίρι. Τότε την απόφαση με μιας να την επέρνω και τον πολύτιμο θησαυρό στο σπίτι μου να φέρνω. Θαύμαζε το σπίτι μου κι εγώ κλειτάρω τότε. Πώς το θωρείς, αγάπη μου? Μάθια ψυχή θωρώ το κερά, Μαρία μου, λέει. Εγώ πια πέρα έκλαιγα, μα αυτή δεν με θωρούσε. Πού σε κερά, Μαρία μου, μ' αγάπη ερωτούσε. Εδώ, μ' αγαπημένη μου, καλά θα σε προσέχω, γιατί ένα δώρο του Θεού αισθάνθηκα πως έχω. Με δίδαξε αληθινά αισθήματα και τρόπους που δεν τα βρίσκεις εύκολα σε τούτους αισθητόπους. Και μια ημέρα λέει μου, αν θες κερά Μαρία, να εκτελέσεις αν εμπορείς μια επιθυμία. Άμε με στο Ερωτόκριτο το Γιώργη να γνωρίσω, πριν αποθάνω από τη ζωή το χέρι να του σφίξω. Πραγματικά με προσοχή την έβαλα στα μάξι και πρόσεχα αδυνατά μη βρέξει και μη στάξει. Όταν παιδιά εφτάξαμε να βλέπε στη χαράζη που έβγαλε ολόψυχα τα συναισθήματά τζι. Χαρώσε Ερωτόκριτε, με γέλιο να φωνιάζει και σαν παιδί χαρούμενο τριγύρω να κοιτάζει. Τέτοια χαρά που ήπειρε ποτέ δεν θα ξεχάσω, εκτός να θέλει η ζωή τη μνήμη μου να χάσω. Μετά μου λέει φεύγοντας κι άλλη επιθυμία, να πά γνωρίσεις την Εθιά την Εθιανή Μαρία, κι αυτή στον Ερωτόκριτο είχε μεγάλη αγάπη και μίλαινε καθημερινά ψυκαρδιά στα βάθη. Ετούτανα τα όμορφα το ράδιο μας κάνει και όμορφα συναισθήματα στη σκέψη μας να βάνει, Μανώλη.
0: Ωραία, ωραία. Να σε καλά, Μαρία. Ωραία το αφιέρωμα.
1: Όμορφα.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι την Τόνια, ήταν πριν πολλά χρόνια που είχε έρθει στο σταθμό,
1: ναι,
0: στα παλιά.
1: Εγώ θυμούμαι που ήσουν και εσύ απάνω, τότε σε γνωρίζαμε.
0: Εγώ ήμουνα σε άλλο στούντιο, ήμουνα σε άλλο σταθμό.
1: Ναι, ναι, αλλά ήρθε στο διάδρομο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ήθελα,
0: την είδα, την
1: είδα. Και το θυμούμαι, αλλά τότε δεν σε κατέχαμε.
0: Ήμουνα παντελώς άγνωστος.
1: Ναι, ναι.
0: Στο συγκεκριμένο κρατήριο.
1: Τώρα χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας, Μανώλη, και εσύ. Και αυτά τα ετούτανα τα όμορφα μας έχει κάμερα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Είναι το πιο όμορφο συνέστημα που έχω ζήσει στη ζωή μου με αυτό το κορίτσι.
0: Να είναι καλή Τόνια. Ευχαριστώ,
1: Τόνια μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου, την Ευαγγελία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Ευαγγελία, εσύ τα κάνεις?
2: Καλά κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία την Καλεντάκη. Mm-hmm. Την ακούσαμε τώρα και την έχω γνωρίσει και εδώ στο σύλλογο των Αποστόλων. Mm-hmm. Στην Τόνια που είπε, σε όλο τον Ερωτόκριτο, να μην λέμε πολλά ονόματα, γιατί αν δεν πεις κανένα μπορεί να παραξηγήσουν.
0: Όλη την παρέα, δεν υπάρξει κακένιες.
2: Γι' αυτό λέμε όλη την παρέα, την αγαπάμε, την ακούμε και μας δίνει και τόση μεγάλη χαρά σε εσάς, στο Γιώργο και στην οικογένειά μου, στα ξαδέρφια μου και στα νύψα μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα.

0: Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς ήρθε, φίλη μου, την Ευγενία.
1: Μανώλη, θα σου σκοτώσω.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Πες μου, Ευγενία.
1: Κερίζω το Μανώλη, τον Γιώργο,
0: ναι,
1: τον κύριο Μπρόκο.
0: Μάλιστα.
1: Την κυρία.
0: Του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Την κυρία Νίκη.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τη δούμε.
1: Τον κύριο Μαζακοπάκη, την κυρία Καλαντάκη, την κυρία Μαντικάκη, όλη την παρέα και έρχομαι.
0: Πού έρχεσαι?
1: Πέτα πέρα.
0: Καλησίδα.

0: τα μαύρα φόρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς για την Τόνια μας. Γεια σου Τόνια.
2: Τι κάνετε?
1: Τι ωραία λόγια που είπε η Μαρία Καλεντάκη.
2: Μανώλη, πραγματικά σήμερα δεν ξέρω, δακρύσαν τα μάτια μου όσο την άκουγα κυρία Μαρία. Με πιέσε πάρα.
1: Το θυμάσαι που είχες έρθει, το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Σε είχα χαιρετήξει όλας.
2: Ναι. Εμείς γνωριζόμαστε, λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου στην κυρία Μαρία, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, να χαίρεται τα παιδιά, εγγόνια, τις έγγονα, ό,τι έχει καλό, έχει και αγαπάει η κυρία Μαρία μου. Και να της πω κάτι, ότι δημοσίως, να της πω ότι αυτές τις μέρες που ζήσαμε μαζί θα τις ξαναζήσαμε.
1: Ωραία, με το καλό.
2: Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη, χαιρετώ το κυρία Μαρία με την οικογένειά της όλη, τον Ηλία το Φανοράκη, το φίλο μου, τον Κωστή το Κουγεράκη και όλο τον κόσμο, την αγάπη μου και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλημέρα! Περνάει η ώρα, περάσαμε στις 10:30.

0: Πάμε για να είσαι διαφημιστική και εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή
12: αλφα. κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
15: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
14: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
17: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
16: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
17: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
16: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
17: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Μάνο.
0: Καλώς και την Εύα μας, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ. Να καλημερίσω με όλο το ακροατήριό μας.
0: Ναι.
1: Και ένα πολύ καλό φίλο ταξιτζή που με έφερε τώρα από... είχα πάει κάπου.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις τώρα, λέει, για το φως?
0: Ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Για τα μάτια, για το βλέμμα, για το φως, για το σκοτάδι.
1: Εδώ καμε, ήταν ευχαρίστηση.
0: Εδώ καμε, επληρώσαμε.
1: Μάνο, μέσα λέει από τα μάτια σου το φως. Μέσα από τα μάτια σου το φως μου αντιφεγγίζει. Του νου μου τα ποβέντζερο σαν την αυγή φωτίζει.
0: Ναι.
1: Κλείνω τα μάτια σε θωρώ και απ' τη χαρά που κάνω εύχομαι να μου είναι τυφλή, ποτέ να μη σε χάνω.
0: Ωραία.
1: Λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάτσης. Όνειρο, ελπίδα, λέει, πεθυμιά, ανάσα μου και φως μου, μόνο σε σένα το βρήκα το νόημα του κόσμου. Έχω άλλη μια, μα δεν θέλω να έδεσαι κάτι.
0: Δεν πειράζει, πες την, να την πάρει το ποτάμι.
1: Να, βρω. Θα αργήσω. Τέλος πάντων.
0: Να την πούμε αύριο, δεν πειράζει.
1: Έλα, λέει, και τόπο σούκαμα, στον αστιανό τη σκέψη, και δάκρυα που τα μάτια μου βγάνω να δροσερέψεις. Μάνο, όλα καλά, καλή σου μέρα, καλά να περάσει.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Όλα καλά και εγώ, γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Εύα. Τελευταίο ημίωρο, 28-92-053-500. Για τα μάτια, μαντινάδες σήμερα και όχι μόνο.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς την Γερμανίκα!
1: Καλημέρα σε όλο το ακροτήριο του Ερωτόκριτου, του Λατώ-ΕΦΕΜ, του Κριτικόρα μου.
0: Όλη η παρέα μας.
1: Όλους τους χαιρετούμε να έχουν υγεία και χαρά στα σπίτια τους όλοι. Και εγώ θα σου διαβάσω για τα μάτια.
0: Για τα μάτια.
1: Ωραία, θα σου διαβάσω. Μόνο μην ακούσω κανένα χαμόγελο, αλλά δεν θα ξαναπάρω, έτσι. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Η Κρεστογιάννη έχει γράψει ένα βιβλίο, πώς το λένε, Ρίζη Σαμαντινάδα.
0: Ναι.
1: Και γράφει για τα μάτια, το φως είσαι στα μάτια μου, το στήθος η πνοή μου, τα χείλη μου χαλμόγελο, φεγγάρι στη νυχτή μου.
0: Ωραία.
1: Αυτό που με παρηγορεί τα μάτια μου σαν κλείνω, είναι ότι δεν θα θωρώ τον πόνο που αφήνω. Ό,τι κι αν μου χαρίσουνε μαράδια και παλάτια, τίποτα δεν αξίζουνε μπροστά στα δυο σου μάτια. Μάσκα στα μάτια σου φορείς, σαν κάτι θες να κρύψεις. Πόνο, χαρά ή έρωτα να μην αποκαλύψεις. Είμαι για σένα παρελθόν, τα χείλη σου λένε. Τα μάτια σου όμως κρύβονται, να μην τα δω να κλαίνε.
0: Ωραία!
1: Αυτά με πολύ αγάπη, Μανώλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα!
1: Και ιδιαίτερα στα παιδιά μου, γιατί παραπονιούνται που δεν τα λέω. Αλλά εντάξει.
0: Ξέρουν
1: ότι τα αγαπάω πολύ και δεν πρέπει να παραπονιούνται.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα να περάσουμε. Καλημέρα.
0: Έχουμε καλή παρέα, θα μας πει η Μαντινάδα, για να μου δουλεύει το μικρόφωνο. Δουλεύει. Να την πούμε. Για πες την.
2: Καλημερίζω το Μανώλη και την παρέα.
0: Δεν ακούγεται από εκεί. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Έλα από εδώ, από εδώ, έλα. Έλα από εδώ. Από το δικό μου μικρόφωνο, γιατί είναι τελευταία στιγμή. Είναι η αγαπημένη μας, η καλή μας φίλη, η Νίκη. Μεγάλη έκπληξη. Έλα, Νίκη. Το ίδιο μικρόφωνο να θα μοιραστούμε.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου,
3: καλημερίζω
0: Νίκη.
3: Όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Και θα πω μία Μαντινάδα μόνο. Ό,τι αισθάνεται, λέει η καρδιά, τα μάτια το προδίδουν. Μα έχουν υποχρέωση τα χείλη να το κρύβουν.
0: Ωραία! Γεια σου, Νίκη Μερακλίνα! Και για την Ευγενία που ήρθε, πάει. Γεια σου, Ευγενία! Ομορφαίνει και πάει, ε! Ευγενία, είσαι ομορφήνη!
4: Γεια σου, Μαριάννα!
0: Ήρθε στο στούντιο η Νίκη Λεονταράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Με απίστευτες μαντινάδες μας έχει χαρίσει και ωραίες ρήμες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία.
1: Καλημερίζω όλους τους αγαπημένους μου φίλους. Του στέλνω την αγάπη μου και, και μια αγκαλιά μεγάλη.
0: Να σε καλά Μαρία.
1: Ιδιαίτερα θα πω τις μαντινάδες μου. Σε δυο. Πέστε και σε μένα γιατί είμαι και εγώ τυφλή.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω Μανώλη και τρέχω γραμμένες παλιά γιατί δεν λέω πια καινούριες, δεν ξέρω πια τίποτα.
0: Δεν πειράζει Μαρία, καλά να είσαι.
1: Είμαι σε αθλία κατάσταση αλλά δεν θέλω να αφήσω την παρέα μου γιατί σας αγαπώ όλους.
0: Παναγία μου.
1: Όλους, όλους που μου κρατάτε συντροφιά. Δεν βλέπω πια ούτε να διαβάσω. Τώρα σε μαντινάδες μου θα διαβεώσω. Mm-hmm. Στην αγαπημένη μου Τόνια που δεν με ξεχνά ποτέ, 50 χρόνια τώρα. Από τότε που ζούσε ο πατέρας σε πήγαινα στο σπίτι. Τώρα δεν μπορώ να πάω Τόνια, αλλά σε αγαπώ πολύ. Και το Μιχάλη τον Καλογεράτσι, που έχει τόση αγάπη στη ζωή του. Και θα σας πω δυο μαντινάδες. Περίσσιο φως στα μάτια μου, Θεέ μου αν θέλεις δώσ' μου. Να το μοιράσω σ' όσους ζουν στη σκοτεινιά του κόσμου. Κι άλλη μια θα τους πω, του ψεύτη κόσμου οι ομορφιές. Τον κόσμο πλημμυρίζουν. Μόνο τα μάτια της ψυχής, αληθινά, όχι, λάθος τη λέω.
0: Δεν πειράζει.
1: Του ψεύτη κόσμου τις ομορφιές, τον κόσμο ξεγελούνε. Οι ομορφιές βέβαια που βλέπω, που κεγλεντίζομαι, αλλά μόνο τα μάτια της ψυχής αληθινά θωρούνε.
0: Τέλεια.
1: Ξεγελούνε. Αλλά ξέχασα τα πάντα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά τα καταφέρεις Μαρία. Το μυαλό δουλεύει ξηράφι, μια χαρά είσαι.
1: Μιχάλη και Τόνια, σας αγαπώ πολύ.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Και ευχαριστώ
0: στις
1: ώρες που με έχετε πάρει τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
1: Και ευχαριστώ και όλους τους φίλους μου γιατί στέκονται κοντά μου όλοι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα αγαπητέ φίλε Μανώλη.
0: Καλώς το Γρηγόρη μας, έλα Γρηγόρη.
2: Τα ακούω κι εγώ πότε.
0: Κάνεις Γρηγόρη, καλέ φίλε Γρηγόρη.
2: Άρα φίλε.
0: Άνοιξε λοιπόν, η καρδιά μου που ψάκουσα.
2: Αφιερωμένη.
0: Ναι.
2: Μια τρίχα από τα μάτια της κράτησα για να ράψω. Τα μάτια μου κι ώστε να ζω, άλλοι να μην κοιτάξω.
0: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Καλημέρα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη από τη... όχι Ολλανδία, από τη... ούτε Σουηδία, από τη Νέα Υόρκη, σε βρήκα.
1: Σουηδία.
0: Ποια Σουηδία, Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια Σουηδία.
0: Πάλι ξενυχτάς, κοιμήσου μια ολιά, 4 ώρα το πρωί είναι.
1: Πυρωή, πυρωή.
0: Κοιμήσου μια ολιά. Χαμομήλι, πίνεις ή να σου στείλω με.
1: Νο, μ' αρέσει η μυρωδιά του.
0: Χαμομήλι, κοιμάσαι εδώ, κοπέλι.
1: Νο, κοιμούμαι εγώ, ένιας. Κοιμούμαι, αλλά άμα θέλω να ξυπνήσω, ξυπνώ. Λοιπόν, καλημερίζω όλους. Να το καλό, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, Αναγία μου, ιός έχουμε εδώ.
1: Να, ναι, νο, δεν έχω κρύο.
0: Α, μαθιασμένη είσαι, μαθιασμένη.
1: Να, από τον ύπνο είναι, είπα. Να είστε καλά όλοι, να ναι, και άκουσα την αρχή, άκουσα που άνοιξε το πρόγραμμα, μετά κοιμήθηκα.
0: Α.
1: Που είπες για το...
0: Σε νανούρισα.
1: Που οδηγούνε και βρίζουνε.
0: Ναι, με το παραμικρό βγάνει ο ένας σκεπάρνια, βγάνει ο άλλος τσεκούρια, χαμός γίνεται.
1: Να τους πεις να έρθουν εδώ να μάθουν επιτρόπους οδήγησης.
0: θα τις περιλάβουν και δεν έχει άλλο. Εκεί εφαρμόζουν το νόμο, λίγο...
1: Πραγματικά, δηλαδή και εγώ που έχω έρθει εκεί πόσες φορές τα βλέπω αυτά. Εδώ, την ώρα που είναι και πολύ κίνηση, που έχει traffic, που λένε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Σαν τα στρατιωτάκια.
1: Μιλάνε χιλιόμετρα, δεν κουνιέται φύλλο. Και όμως, υπομονή, γιατί ο καθένας λέει, ωραία, και αυτός θέλει να πάει στη δουλειά του και εγώ θέλω να πάω, γιατί θα βρίζω, γιατί θα κάνω, γιατί να προσπερνώ, που λέει ο λόγος.
0: Ωραία.
1: Θέλει ο άλλος να πάει δεξιά-αριστερά, θα ανάψει το φως, θα δώσει το σήμα.
0: Ναι, τηρούνε τους νόμους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
1: τέλος πάντων. Εδώ σε αυτό είναι νούμερο ένα. Τι να σας πω.
0: Εμείς είμαστε μόνο νούμερο.
1: Δεν είναι ωραίο. Προπατώς οι άντρες που βρίζουν τις γυναίκες καμιά
0: φορά. Α, καλά, εντάξει, άστα. Άστα. Άστα, Ελένη. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Πρέπει να αλλάξουν επένα, αλλάξουν.
0: Δεν αλλάζει πράγματα, τελείωσε. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Γεια σου, Άννα Μιχαλάκη. Συγχαρητήρια σε όσους βγήκανε σήμερα. Μας συγκίνησαν. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα.
2: Μανώλη, έχεις τώρα να πάρεις την Αθήνα του χρόνια πολλά από το Λανεστέριο, ένα δάσκαλο.
0: Τον επάρουμε. Για χρόνια πολλά τον επάρουμε. Κάτσε, περίμενε.

0: Μας ενημερώσανε βέβαια ότι ψέλνετε πάρα πολύ ωραία. Ο Γρηγόρης ο δάσκαλος μου πέρασε πάρα τηλέφωνο σου, χρόνια πολλά Στέριο. Να χαίρεσαι γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα η Ανθούρα με το που το σήκωσε κατάλαβε ότι είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό. Μπράβο.
1: Ναι, το κατάλαβε, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Το έβγαλε το τηλέφωνο.
0: Α, γι' αυτό έπρεπε να την πάρω από το άλλο. Δεν πειράζει. Ψέλνετε χρόνια. Ψέλνετε πολλά χρόνια.
1: Από μικρός.
0: Α, πόσα χρόνια, 10 χρόνια.
1: Πρωτοψάρτης είμαι στο χωριό μου.
0: Πρωτοψάρτης, ωραία. Ναι. Δεξιός ή αριστερός.
1: Δεξιός, μόνο εκεί που είμαι δεξιός.
0: Μόνο εκεί είμαστε δεξιός. Να είσαι καλά Στέργιο, πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Από τον Γρηγόρη το δάσκαλο, από τον Γρηγόρη.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς για τη φίλη μου την Άννα της Καναλάκη.
2: Τι κάνεις.
0: Τι τα κάνεις, καλά είσαι.
2: Καλά, χαιρετισμού σε όλους, αγάπη. Το σε στέλνω να έχουν υγεία όλοι οι φίλοι, όλοι που ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
2: Και είπες για το φως.
0: Για το φως, για τα μάτια, ό,τι έχει σχέση με το.
2: Το φως του ήλιου λέει δύναμη, έχω και το ξανοίγω. Μα όντε θα ειδώ τα μάτια σου. Μα όντε θα ειδώ το βλέμμα σου, τα μάτια μου σφαλίζω.
0: Ωραία.
2: Κι άλλη μια. Κι ο ήλιος κοντοστένεται στη λάμψη το ματιό σου. Κι η μέρα παίρνει ομορφιά με το χαμόγελό σου. Αφημερωμένοι στι όμορφες.
0: Στι όμορφες, δεν είναι μορκιάσχημες, μόνο όμορφες είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα λοιπόν, είσαι λέει καλός έχω... άνθρωπος, θα βλέπεις όλα όμορφα.
2: Βέβαια, έχω ώρα να διαβάσω.
0: Έχεις
2: ένα
0: ώρα.
2: Να το αφιερώσω.
0: Για την Άννα ό,τι θέλει.
2: Σ' όλους τους νέους που έχουν γέρους που πάνε στα τελευταία τους, mm-hmm. να μην ξεχνούν ότι πρέπει να βρίσκονται στο πλευρό τους.
0: Ωραία.
2: Αφιερωμένο σε όλους. Μπορεί να το έχω πει παλιά, αλλά δεν ξέρω.
0: Πες το, Παναγία μου.
2: Μέρες μια γρά ψυχομαχή παλεύει να μην φύγει και ο θενταπορτομάγουλα τσι πόρτα τσι ξανίζει. Τα χίλια τζίν ολόξερα κι ολόθολη μαθιάζει. Κι αρά και πού στον πέτιτζι γρικάται η καρδιάτζι. Λέει του χάρου, δυο λεφτά μην πάρεις την ψυχή μου. Κι από τα ξένα να με ειδεί έρχεται το παιδί μου. Απού έχω χρόνους και καιρούς να το σφιχταγκαλιάσω. Κι άφης με χάρη να το ειδώ τον κόσμο πριν να χάσω. Τα χίλι τζιν ολόξερα και παξιμαδιασμένα. Τσούλοι την εξανοίγουνε με μάτια δακρυσμένα. Κάνει να φύγει η ψυχή μα πάλι αντιζιαζέρνη. Κι απάνω στο κρεβάτι τζιο σαν το ψάρι δέρνει. Μα δά στην πόρτα φτάνει ο γιος. Μάνα μου τσιφωνιάζει. Ήρθα και θα με πλάι σου πράμα να μη σε γνιάζει. Η μάνα το κουράζιο τζι ούλο το πρεμαζώνει. Κι αδύναμα μα σταθερά τη χέρα τζι σηκώνει. Και δίδει στο κοπέλι τζι το ιστερνό τζιχάδι. Γιατί ήρθενε το τέρμενο να κατεβεί στον άδη. Δυο δάκρυα κυλήσανε πάνω στο μαγουλότζι. Στα μαγουλάτζι, έτοιμη για τον ουρανό να κάνει τη στραφιάτζι. Αφιερωμένο σε όλους.
0: Πολύ όμορφο, εγώ πρώτη φορά το ακούω πάντως. Δεν το έχω ξανακούσει.
2: Παρά το βρήκα, δε.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ δυνατό.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να είστε καλά όλοι.
0: Επίσης, Άννα.
2: Και από το Λευτέρι.
0: Γεια σου, Λευτέρι. Καιρό μου να σε ακούσω, μην τα κάνεις.
2: Καλά, ναι, καλά.
0: Γεια σου, Λευτέρι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Με την Ευγενία είναι εδώ.
1: Και την Ευγενία. Καλημέρα, Ευγενία.
0: Καλημέρα, Ευγενία.
1: Έρχονταν και με έρθουν τώρα, έχει δουλειές.
0: Έχει δουλειές τώρα, γιατί δεν προλαβαίνει.
1: Ναι, και πες συνήθως ότι περιμένουν να περάσει. Θα περάσει από εδώ.
0: Δεν προλαβαίνει, λέει, γιατί έχει, τέλος πάντων. Θα δει.
1: Εντάξει, κάποια μέρα αν πάει τηλέφωνο να, τι να πω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ λέω, το φως μου το στερήθηκα, όμως δεν νιώθω πόνο. Με τα μάτια της ψυχής τον κόσμο καμαρώνω.
0: Ωραία.
1: Και αφιερώνει στον Αντώνη μία, στον Αντώνιο, ναι, δεν με ακούει Αντώνη. Τα μάτια σου ήταν μάτια μου, το φως σου ήταν φως μου. Και με τα μάτια σου έβλεπα τις ομορφιές του κόσμου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να θυμάσαι.
1: Καλημέρα μου στη κυρίασα που είναι εκεί, τις αγαπώ και τις δυο.
0: Τα καλύτερα κορίτσια είναι εδώ.
1: Ναι, και αν μπορούσε να περάσει από εδώ, θα μου δίνει χαρά. Αν δεν μπορούνε.
0: Εντάξει. Θα...
1: Δεν την παραξηγώ. Οπότε αν μπορέσουνε.
0: Εντάξει, αγάπη.
1: Καλημέρα, με νόημα.
2: Τραγούδι κάνω το στεναγμό μου και με τα αστέρια σου στέλνω φίλια. Κι αν η φωνή...
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ελένη. Έλα στην παρέα μας.
3: Να μου φιλήσεις και την κυρία Νίκη και την Ευγενία.
0: Η Ευγενία δεν με αφήνει να τη φιλήσω.
3: Γιατί?
0: Ζηλεύει, λέει ο Μιχάλης.
3: Από μένα παίρνει το φιλάκι.
0: Να τη φιλήσεις εσύ. Εσύ να τη φιλήσεις. Εντάξει.
3: Λοιπόν, Μανώλη, την καλημέρα μου σε εσάς.
0: Ναι.
3: Σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου.
0: Τέλεια.
3: Λέω δάκρυ χαρά στα μάτια σου. Θέλω να γίνω μόνο. Να τρέχω για διπλές χαρές. Και όχι μόνο για πόνο. Θα γράψω, λέει, σχηματίζεται. Το να ματιώ την άκρη. Μόνο η δική σου η μορφή με το δικό μου δάκρυ. Το δάκρυ άκρες των ματιών, οντε θα δει, μου στάζει. Και θα λακτήσει στα γενή κόσμου και θα σου μοιάζει. Αφέρθη.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα μου και την αγάπη μου στη φιλενάδε εκεί.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, καλημέρα να έχει.
3: Καλημέρα.
2: Πώς είναι αλήθεια τόσο αγάπη.
0: Επέρασε η ώρα, 11 η ώρα. Είμαστε στον αέρα από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με τον Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλά να είμαστε παλιά, αύριο πρώτα Θεός να βγούμε στον αέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την αγάπη.
1: Και καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Στην κυρία Άννα, αυτά που είπε τώρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάντα λέει ωραία. Mm-hmm. Και αυτοί και άλλες κυρίες. Εμείς δεν ξέρουμε, λέμε πολλά. Έχω το πρόβλημα. Ένα-δύο.
0: Εδώ λοιπόν. η φίλη σου η Νίκη είναι εδώ.
1: Ναι, η Νίκη. Η Νίκη.
0: Ναι, εδώ στο στούντιο είναι.
1: Στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Δεν με πήρα να το πει. Την καλημέρα μου, αγαπημένη μου.
0: Καλημέρα σου λέει Νίκη. Καλημέρα.

0: μοιάζει τρέλα. Θα σε λατρεύω κι ας με πονά.
1: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα,
5: το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμό. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
13: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690 737 9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν αίθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4, τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός Ερωτόκριτος 87,9 Η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
15: Ψηλά πετώ και ντρέπομαι στο χώμα να ξανοίξω. Και έχω και τα φτερά κλειστά, σκεφτείτε να τα ανοίξουν.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά. Στη
1: Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναεργαζόμενο που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των Ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
16: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 102 58 090. Ηράκλειο.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
10: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
12: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
17: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
16: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
17: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ερωτόκριτος.
20: Που σε πέτρο περδικά μου. Πετάς στα όνειρά μου.
18: Ερωτόκριτος.
20: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
18: Ακούμε κριτικά.
20: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
18: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: ουρανί.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αναστενάζω τρέπει, φραντάζεται το χώμα. Έλα, φραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά την αίτητη πορεία της στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Τρακώσια το παλεύει για όφιο ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει τις φινλανδικές Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη.

0: Steam Cuprex δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
3: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2812-58-090. Ηράκλειο.
4: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκτητο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναεργαζόμενο που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των Ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια.

0: παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion, Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
0: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dav Douz 720ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
9: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή με έχουνε σημαδέψει. Αφού με έχουνε σημαδέψει, όταν τσι φέρνω στο μυαλό σε μια μπερδένη σκέψη.

0: σοκάκι. Το τσακούμα σοκάκι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Οπα δεν γίνεται πολέμου.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
16: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
16: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
16: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

κι αν έτσι μπορέσει σου. Αν έτσι μπορέσει σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά την αίτητη πορεία της στα 4 πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Τρακώσια το παλεύει για όφη ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλί Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
11: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
12: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικό.

0: προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χειμωνιά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφατιά το πολεμό. Το κάνω πέτος άλλη. Το κάνω πέτος άλλη. Το κάνω πέτος άλλη.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4, τοπικά στα πελάγι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός Ερωτόκριτος 87,9 Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
10: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΙΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος από την Αρναία Χαλκιδική στην επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξοπλιστικά κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να προμηθεύσουν τη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6 ανακρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, ενώ αυτό είχε προτείνει και ο εισαγγελέας. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Αξιοσημείωτη πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.552 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλεια.

0: Τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
1: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ορθάνυχτα παράθυρα άφησες και κρυώνω. Κλέφτες θα μπουν, σου φώναξε κι εσύ, δεν έχω χρόνο.

0: Αντιχαρίζω εις τη φτωχούς και στ' ορφανούς που κλαίνε, και στ' ορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου, Ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
3: Έφταξε ο καιρός, καλέ, που πέφτουν οι ελιές.
2: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας, διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Κολοβός Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών, με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές, με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28 940 22 548 και 6974 762 517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος, κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και... καλά μαζόματα.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940 23107 και 6948 924 315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
10: Από φωτιά και σίδερα.
5: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
10: Από φωτιά και σίδερα.
5: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
10: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
5: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
10: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
11: Να μην μυρίζεις για σε μήνυο, όμορφια σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: γεμάτα.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: στρατιώτη.
1: Ματινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
2: Ερωτόκριτος.
3: Σαν το κερί που δε μιλεί μες στη φωτιά οντελειώνει, είναι το κλάμα μου βουβό, οντε με καίνε η πόνη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φλόγα ανάφτηκε και εδώ. Μα μέσα μου κρυώνω. Άμα δε σ' έχω πλάι μου και στη φωτιά παγώνω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα.
2: Άλλο στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις

0: εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
2: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
3: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
2: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
3: Τηλέφωνο 690-737-9950.
2: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και

0: θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Εγώ στο χρόνο αδιαφορώ, περάσει δεν περάσει, γιατί δεν έχει τσιχαράς ο δρόμος μου μια στάση.

Για χαμε στη γη βελόνα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
15: Άντρας για μένα είναι αυτός που ασπίδα σου απλώνει, το μπέτι του στα δύσκολα και δε σε αφήνει, και δε σε αφήνει μόνη.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Σεριών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο

0: Εξοπλισμό Laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
2: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο.
9: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτίμπερ αλατίνι σετ 2,14. 4. DAF DUZ 720ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
3: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίο με τον καλύτερο εξοπλισμό.
3: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
4: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
5: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
4: Η αξιόπιστη επιλογή.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
16: Από φωτιά και σίδερα.
15: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
15: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
16: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
15: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
16: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Στίγμα κρέτα Στεφανάκη στο τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
0: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
1: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
0: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
1: Τηλέφωνο 690 737 9950.
0: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Εταιρεία Δαβράδος Δελιπερδαβάκης. Τηλέφωνα 69-47-427-335 και 69-51-094-015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. την εκπομπή σας προσφέρει.
11: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι. Το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι. Με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολό και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηρακείο. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες θα είναι η εκπομπή Ξεφάντωμα.

εκπομπή που σας προσφέρουν το εστιατόριο με Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύαντς, Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιμπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες, κτηρίων.

Συνεχίζουμε με έναν άλλο μεγάλο ανεπανάληπτο δάσκαλο, τον Κώστα τον Μουντάκη. Ακούσουμε μια σειρά σειρά, ναι, σε ζωντανή ηχογράφηση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

0: Καλησπέρα στον Νίκο και την παρέα του μας ακούνε από τον Άγιο Νικόλαο. Θα ακούσουμε χορηγούς Νίκο και αμέσως μετά το κομμάτι που ζητάτε. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπερδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Νίκος ο Βασίς.
2: Φτερά,
0: φτερά
2: δεν έχω. Φτερά δεν έχω.
0: Το ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από τον Άγιο Νικόλαο και το χαρίζει στην παρέα του.

Και συνεχίζουμε με Βασίλη Σκουλά. Ένα κομμάτι που μας ζητά ο φίλος ο Βαγγέλης. Γράφει ο φίλος ο Βαγγέλης στο μήνυμά του: καλησπέρα, θα ήθελα να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην παρέα στο Κουτσουνάρι από Άργος. Αν γίνεται να βάλεις Βασίλη Σκουλά, Μαδάρες Μηχανιώτικες. Το ακούμε το κομμάτι που ζήτησες, Βαγγέλη. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας. Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο, γυναίκες και άντρες. Και είχαμε μια ωραία έκπληξη, Γιάννη μου, σήμερα. Μου έφερα η Ευγενία. Ποια νομίζεις?
0: Για πείτε μας.
1: Η κυρία Νίκη. Τη Μαζοκοπάγαινα. Είναι μια κούκλα. Μια κούκλα. Αντώνη, μπράβο, έχεις ωραία μαμά. Φαντάζομαι τον Αντώνη πως θα είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι περάσανε από το στούντιο του Ερωτόκριτου.
1: Ναι, στο στούντιο πήγανε. Και η Ευγενία, εγώ δεν το ήξερα βέβαια, μόνο μου λέει εδώ είναι η κυρία Νίκη και θα περάσουμε τώρα από τους φίλους. Αλλά δεν κάτσανε, γιατί ήθελαν να φύγει, λέει ο Αντώνης. Και έτσι, για λίγο την είδα όμως. Τέλος πάντων, εγώ θα πω, είπα τις νησές του Μανώλη το πρωί. Μαντινάδες είχε για τα μάτια ο Μανώλης και θα πω τις υπόλοιπες σε σένα. Σε αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει, αλλά το έφερα.
0: Χαιροτόκριτο.
1: Λοιπόν, μάτια που είναι όλο υγρά και δεν χαμογελούνε. Είναι γιατί με δυσάρεσα αυτά που εξιστορούνε. Ό,τι τα χείλη σου δεν μπουν, τα μάτια θα το πούνε. Γιατί δεν είναι εύκολο σε Κίνα να κρυφτούνε. Δεν νοιάζομαι αν είναι όμορφο το χρώμα του ματιού σου. Όσο όταν με κοιτάζουν να βλέπω τον καημό σου. Τα μάτια καθρεπτίζουν τα βάθη της ψυχής σου και βλέπω ότι πέρασες πολλά μες στη ζωή σου. Τα μάτια σου σαν τα κοιτώ μου λένε την αλήθεια, πως έχεις έρωτα κρυφό βαθιά μέσα στα σπίτια. Θεέ μου, είσαι εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό το χρώμα του ματιού σου. Δίνει ζωντάνια και ομορφιά σε όλο το πρόσωπό σου. Και τελευταία, τα μάτια σου εσέπασε μαύρο αφή σκοτάδι. Και είδα πως εχάρισες το δηλευτό σου χάδι. Γιατί είδα πως εχάρισες το δηλευτό σου χάδι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρίκα.
1: Αυτά με πολύ αγάπη.
0: Σας ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή βραδιά να περτάσουμε.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα σας. Καλό βράδυ.

0: Θα το χαρίσουμε στον καλό φίλο τον Μιχάλη και τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη, στον Κουτσουρά στην Ιερά Πέτρα.
1: Να μου λες πως μ' αγαπάς.
0: 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας. Γεια εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Μας είπε η κυρία Μαρικά που ήταν προηγουμένως στον αέρα με τις Μαντινάδες ότι οι Μαντινάδες είναι από τη Στέλλα την Κρασαγάκη. Πάμε στη γραμμή μας. Πόνια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να πούμε σε όλο τον κόσμο την καλησπέρα μας. Στον Γιάννη του Χωνεράκη, το φίλο μου, στο Μιχάλη στον Κουτσουά και σε όλο τον κόσμο, στη Μαρίκα, σε όλο τον κόσμο που ακούει την αγάπη και την καλησπέρα μου σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά βράδυ.

0: εσύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-517 και 6984-378-071. Ότο πρώτο, το αυτοκίνητό σου είναι εδώ. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
0: το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μπεζάκη, τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Μπεζάκη. Σε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες. Για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κοντιγάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα Στιάνα σε όλο τον κόσμο. Και να έχετε μια ωραία νύχτα απόψε όμορφη. Να σας πω αυτά που λέω και στην κοπέλα που έχω εδώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Θα ξεχάσω τώρα, μου μπλοκάρεσα τώρα, τέλος πάντων. Χαιρετώ τη Μαρίκα από τον Τιμπάτζη, ωραία τα λόγια που μας είπες, αλλά εγώ θα σας απαντήσω αυτά που λέει ο κύριος Καλογεράτσης και ασφαλώς θα λέει και η Τόνια μας. Λοιπόν, είπε ο κύριος Καλογεράτσης, ευτυχώς ο Θεός που μου μάθησε χωρίς μάτια για να μην βλέπω την ασωτεία του κόσμου. Όπως πράγματι και εμείς. Εγώ θα πω σήμερα κάτι άλλο, επειδή λέμε όλο για χαρές, για χαμόγελα, για γέλια. Θα πω τώρα για την προσευχή. Προσευχή και για την ψυχή μας. Με την ψυχή μου προσευχή για όλους σας θα κάνω. Ποτέ Θεό και άνθρωπο δεν θέλω να πικράνω. Με τη βοήθεια του Θεού θα σώσω την ψυχή μου. Για τους ανθρώπους που αγαπώ κάνω την προσευχή μου. Έχω και συνέχεια. Δώρα δεν θέλω και λεφτά, Θεέ μου να μου δώσεις. Μα την ψυχή μου θα ήθελα και μένα να μου σώσεις. Πολλά για τα εγκόσμια κάνουμε κάθε μέρα. Για την ψυχή μας πιο πολλά αυτό ζητάς πατέρα, ο Θεός δηλαδή. Πάλι θα κάνω προσευχή μέσα από την ψυχή μου να είναι καλά, να με φωτίσει ο Θεός να σώσω την ψυχή, τη ζωή μου. Όχι, λάθος την είπα. Πάλι θα κάνω προσευχή μέσα από την ψυχή μου να με φωτίσει ο Θεός να σώσω τη ζωή μου. Για το Μανώλη που έφυγε μια προσευχή θα κάνω. Να βρει καλό παράδεισο στον ουρανό απάνω. Ευχαριστώ. Έχω αύριο θα συνεχίσω αν προλάβω.
0: Να είστε καλά.
1: Και θέλω οπωσδήποτε όποτε βρει τη ώρα, μπορεί να πω και σε άλλο κανάλι. Την ιστορία για την προσευχή. Μια που βρίσκει ο Θεός άνθρωπο και τον στέλνει κοντά μας για να μας εκπληρώσει τα όνειρά μας. Μας κάνει ό,τι ζητήσαμε. Να το ξέρετε ότι ο Θεός είναι κοντά μας σε όλους. Και ό,τι ζητήσετε θα το πάρετε. Αυτό έχω καταλάβει στη ζωή μου.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρία. Να είστε καλά.
1: Ο Θεός μας ακούει. Καλό σας βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Επιστρέφουμε στον καλό φίλο, τον Αντώνη. Το κουκλινό. Το κομμάτι αυτό θα το χαρίσουμε στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Διαπιζάκη. Μας ακούει από το Ρέθυμνο. Γράφει η Ευαγγελία στο απόψινό της μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή ακούραση σε όλους τους φίλους μας. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Δυο φιλαράκια για σεμί.
0: 28-41-0-25-0-10 για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: αναπνοή.
1: Συνεχίζουμε.
0: Αμάν αναπνοή.
1: Ζαχαρίας Μελεσανάκης, Μανώλης Κακής. Και πάμε να ακούσουμε το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κοκκινό. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και σ' ακούνε. Έχουμε μια αδυναμία στο Μιχάλη με την Καλλιόπη στον Κουτσουρά και στην κυρία Γοντικάτζη. Είπα να μην βγω, αλλά θα βγω να μιλήσω και θα πω ήρθενε πάλι ο Ρούμπιο, ο φίλος από τη Δύση, πυράβλους και αερόπλανα να μας εξεπουλήσει. Ο Τραμπ, απου δεν γύριζε ούτε να σε κοιτάξει, πρωθυπουργέ, τον ύπεψε ατζέντα για να αλλάξει. Σε όλα τα συμβούλια σ' είχε γραμμένο ντύπη, στα πλάνα έτσι σε δείχνανε, κρίμα στο καρδιοχτύπη. Στο πρόσωπό σου έθιξε ολάκερη τη χώρα, να κάτεχα χαιρετισμούς ο Τραμπ σούπεψε τώρα. Δηλώνει φίλος κολλητός με τον απέναντί μας και ο Ρούμπιο απούρθενε κι αυτός τα ίδια, κρίμας. Πολλά τα ευχολόγια πάλι για την Ελλάδα, κατέχομεντα ως γνωστόν η ίδια φασολάδα. Με θέα την Ακρόπολη το μήνυμα θα πέψεις, ξεκάθαρη η θέση σου, δεν παίζεις με τσιλέξεις. Για την Τουρκία Ρούμπιο δεν βγάνεις ούτε σφήνα, δεν ξέρεις πως μας απειλεί, για ντάρθε στην Αθήνα. Πελάτες του είμαστε καλοί, μαζί με τις γειτόνους, αφού μας εχρεώσανε μέχρι και τσαπογόνους. Οι βάσεις είναι το ζουμί, αυτό τους ενδιαφέρει, να παίζουν τα παιχνίδια τους κοντό, ποιος δεν το ξέρει. Ευρώπη, πως κατάντησες να σέρνεσαι απ' τη μύτη, να μην μπορείς να εγγυηθείς το ίδιο σου το σπίτι. Και δάμε το καλώδιο ο γάμος του Κουτρούλη, τα γαλλικά συμφέροντα θα φάνε ως το μεδούλι. Στο μεταξύντος στα κρυφά κάνουν διαπραγματεύσεις, να μην μαθαίνει ο λαός του κάθανους τσορέξεις. Και βγαίνει στα παράθυρα ούλος σας το συνάφι και σας ελιβανίζουνε οι δημοσιογράφοι. Και οι υπόλοιποι τα βάλανε με το λεκέ του λαός, με τον καμπούρι το γνωστό, και επικρατεί το χάος. Βγήκαν και πρωτοσέλιδα καρβέλας με τη Δύση και αυτό βολεύει σίγουρα στην κρίνια για την κρίση. Αφού με τα προβλήματα κι ανείς δεν ασχολείται, οι βάρκες πάνε και έρχονται και όποιος γουστάρει μπείτε. Ελά στο μεγαλείο σου. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ
1: Γιάννη. Ο τίτλος, Αντώνη, είναι «Ελά στο μεγαλείο σου».
2: Ό,τι θες βάλε. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη. Να είσαι καλά.
2: Να τονίσω εδώ ναι, προς τους φίλους που ακούνε το ραδιόφωνο και την εκπομπή σου. Εγώ δεν ανήκω ούτε σε κόμματα, ούτε σε πολιτικούς. Ανήκω στον εαυτό μου και στην πατρίδα μου.
1: Γι' αυτό σε αγαπάμε, Αντώνη. Γι' αυτό σε αγαπάμε.
2: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Καλό σου βράδυ. Πάμε να συνεχίσουμε με το Μανώλη τον Καγκλή και τον Ζαχάρη τον Μελασσανάκη. Τρομερός όπως πάντα ο Αντώνης ο Κουκλινός.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα, κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέριδα σας ιδιαίτερα. Στο Μανώλη, στο Γιώργο, στον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη που την είχαμε σήμερα εδώ πέρα, αλλά εκάστησε λίγη ώρα και έφυγε, και όλο το ακροατήριο καλησπέριζω, και αν αυτό βάλει μας ακουπάτσι.
0: Εντάξει, κυρία Ευγενία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε να καλησπέρισουμε
2: την
0: κυρία Εύα. Καλώς την.
2: Καλό βράδυ και στην κυρία Ευγενία που άκουσα. Αντώνη Κουκλινέ, χίλιες χιλιάδες συγχαρτήρια. Και απόψε και πάντα. Φίλησέ μου την κυρία Μαρία και τα κοπέλια σου. Εγώ θα πω μια καλησπέρα για εχθές το βράδυ και απόψε. Γιατί εχθές το βράδυ δεν σ' άκουσα. Να πω δυο, τρεις μαντινάδες.
0: Να πείτε, όσο θέλετε.
2: Ευχαριστώ. Και ναυαγός λέει στο πέλαγος, ποτέ δεν θα βουλιάξω. Πάλι θα ανοίξω τα φτερά ψηλά για να πετάξω. Δεν την εκκλίνει την πληγή που μ' άνοιξες ο χρόνος. Κι ώστε να ζω θα είναι ανοιχτή και θα με δέρνει ο πόνος. Όταν πονείς και προσπαθείς να μην το μάθει άλλος, καθημερινός ο πόνος σου γίνεται πιο μεγάλος. Δεν ξέρω ποιανού μαντιναδολόγου είναι. Τις είχα γραμμένες, αλλά δεν γράφω ποιανού είναι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

την καλησπέρα μας στον καλό φίλο τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Μας ακούει από την Άξο. Γράφει ο Νίκος το απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Άξο και στην παρέα του Νίκο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

την καλησπέρα μας στον καλό φίλο τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Μας ακούει από την Άξο. Γράφει ο Νίκος το απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Άξο και στην παρέα του Νίκο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Σεριών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
10: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκι με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκι στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Triangle. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος.

0: σε οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
2: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

συνεχίζουμε. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ευχαριστώ τον το Θεό. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικόλαο και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Ακούμε τον καλό φίλο τον Κωστή το Βλάση. Κομμάτι που ζήτησε και χαρίζει στην παρέα του ο φίλος ο Μιχάλης στη Νεάπολη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σε σένα και όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Ιδιαιτέρως να στείλω σε ευχές μου την όμορφη Νάξο. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη μαμάντος, τον μπαμπάντος. Καθημερινά μας παίρνουν τα χαιρετίσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχω μέσα στη σκέψη μου, μέσα στην καρδιά μου. Και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας τα αποδίδω και όλη την όμορφη Νάξο. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλούς φίλους και μας αγαπούν και σε ευχαριστούμε αδυνατά. Να στείλω τις ευχές μου και στην Ιωάννα με τον κύριο Αντώνη στη Νάρβη, κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Μαρία τη Γοντικάκη, όλους αυτά πέρα στην Ιερά Πέτρα και στον Άγιο Νικόλα, στις συμπεθέρους μας μ' ακούνε, τον Κωστή με την Όλγα στον Άγιο Νικόλαο και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλο τον κόσμο. Και να πω κύριε Γιάννη, ένα ταξίδι λέει σκέφτηκα να κάνω με τη σκέψη που δεν φοβάται τον καιρό να λαργοταξιδέψει και τη καρδιά μου το σκαρί έκαμα για βαρκάκι και το πλήσα με σεβασμό, αγάπη και μεράκι με άσπρο χρώμα αγνότητα σε έκαμα τα πανιά του και με το κόκκινο χαράσινε το στόλισμά του. Στη Παναγιά στο κόνισμα και Αγίου Νικολάου θα είναι για συνοδηγή στη μέση του πελάγου και στο τιμόνι οδηγό θα βάλω την ελπίδα που δεν φοβάται κίνδυνο αν έρθει καταιγίδα και την αγάπη έβαλα στην πρώτη θέση μαζί μου μες στο πέλαγος ζωής να ταξιδέψει να βρει λιμάνια πάνεμο για λίγο να αποχιάσει και με τσιγλάρους του γυαλού κουβέντα για να πιάσει αυτοί που ταξιδεύουνε τη νύχτα και τη μέρα και δεν φοβούνται κύματα και του καιρού φοβέρα. Πόσα ναυαγία σκαριών έχουν δει στη ζήση και μια πικρή ανάμνηση τους έχουν αφήσει. Μα η αγάπη για ζωή νικά πάντα τον πόνο και τα σημάδια σβήνουνε σιγά σιγά στο χρόνο. Η αγάπη άμα σου κλουθά ποτέ να μη φοβάσαι όσες φουρτούνες και να βρεις ευτυχισμένος θα είσαι. Γι' αυτό κάμετε την καρδιά σκαρή και βάλτε την αγάπη και ανοιχτείτε με χαρά στο ωκεανού τα πλάτη. Αυτό που λέγεται ζωή και γράφει ένα βέλος ότι υπάρχει η αρχή κύριε Γιάννη, υπάρχει και το τέλος.
0: Πολύ ωραίο κυρία Μαρία, πολύ ωραίο.
1: Με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, η αγάπη τα νικά όλα κύριε Γιάννη, γι' αυτό ας έχουμε αγάπη γιατί δεν ξέρω αν ζούμε αύριο. Και τα υπόλοιπα έχει ο Θεός.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

γράφει ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης στο αποσυνό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως στην κυρία Καλεντάκη, το Σωμάρο Στεγή, το Χαραλάμπη, τη γιαγιά μου και την Ευγενία και την παρέα μου. Βάλε όποτε μπορέσεις Βαγγέλη Ζαχαριωτάκη ένα τραγουδί. Ακούμε Βαγγέλη Ζαχαριωτάκη.

0: καλησπέρα.
1: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή η καλησπέρα μας έχει αγγίξει την καρδιά μας. Πάνω σε μένα είναι μέσα στην ψυχή μου. Δεν ξέρω.
1: Να είστε καλά.
2: Άνοιξα τώρα το αυτό γιατί είχα επισκέψει τα εγγόνια μου και άκουσα την κυρία Μαρία την Καλεντάκη. Τι να πω, πολλά συγχαρητήρια. Τι να πω σε αυτή τη γυναίκα, τι να πω, τι να πω. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Καλεντάκη Τιετέρος, την κυρία Κοντικάκη και την κυρία Ευθυνία. Όλους τους υπόλοιπους, τις φίλες και φίλους και αυτό, την καλησπέριζω, αλλά δεν λέω ονόματα για να μην τρώγω το χρόνο σου.
1: Πολύ καλά το κάνετε.
2: Και θέλω να μου βάλεις Γιάννη του Βάρδα, Μαντινάδες, αλλά να διαλέξεις καλές.
1: Όλες είναι καλές του Γιάννη του Βάρδα.
2: Όλες είναι καλές, αλλά καλές να που μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι. Βράδυ, καλή συνέχεια, φιλιά σε όλους. Υγεία και πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά.
2: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Γράφει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Καμπάς. Αν κατάλαβα καλά πρέπει να μας ακούει από το Άργος. Αν μπορείς να μου βάλεις το μουντάκι «Γέμισε ο κόσμος ερωτιές», το αφιερώνω στην Εμμανουέλα. Το ακούμε το κομμάτι, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο μας τον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλώς όρισε στη γειτονιά μας, στα σπίτια μας,
0: να
1: τα κονάκια μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Μπήκανε πάλι οι χαρές στα σπίτια τα δικά μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Αφού ξανακούσαμε πάλι τη γκοντιλιά μας. Γιάννη, ξέρεις ότι μου κόψες τα φτερά, ε.
0: Για να.
1: Έτσι από ήμουνε. Γιατί. Έτσι από είμαι, είμαι πενταμόναχος και δεν έχω τίποτα. Και οικοα μόνο σένα.
0: Δεν γινόταν αλλιώς, Νίκο.
1: Καλώς, εντάξει. Εντάξει.
0: Ποιο κομμάτι θες?
1: Όποιο θες βάλεις, όποιο θες βάλεις.
0: Όλη την εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ και χαιρετισμούς σε όλους που μας ακούνε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να ακούσουμε Ματινάδες με το Γιάννη το Βάρδα, όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Και να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη από το Τυμπάκι. Κυρία Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλώ ορίσατε, σα είχαμε αναζητήσει.
0: Να είστε καλά.
1: Πόσο καιρό. Καλησπέρα μου σε εσένα. Καλησπέρα μου στο Μανώλη, στο Γιώργο, στο Ρετόκλητο. Στη φιλενάδε μου του Ρετόκλητου. Σε όλες τις Ελλάδες, στη Νίκη, στην Τόνια, στην Ευγενία, στην Κατερίνα, στη Γιάννο, στην Δευτέρα μου, στη Γιάννο, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία τη Δασκάλα,
0: την κυρία Κοντικάκη.
1: Ναι. Και σε όλους που ακούνε Ρετόκλητο.
0: Και Λατό FM.
1: Ναι,
0: να είστε καλά, κυρία Ελένη. Ναι, πείτε μου.
1: Θα ήθελα να μου βάλει το Ζωηδάκι με το Κονταρό που είναι για τους φίλους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος σου λέω,
0: ναι, ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.

Μια μεγάλη, μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Φανουράκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα φίλε σε σένα και σε όλους. Καλή βραδιά. Απλά η Ηλία το στείλε στο προσωπικό μου προφίλ και δεν μπορώ να τα γυρεύω όλα μαζί. Βρες το προφίλ της εκπομπής. Ξεφαντώματα, Γιάννης Μπρούχος.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον καλό μας φίλο τον Μιχάλη από τον Κουτσουρά. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα τη Μαρία, τη κυρία Μποντικάτσι, την κυρία... πες την. Την Πρασικύκλουσα. Την κυρία Τόνια, τον Χαραλάμπη, τον Κρουσόνα. Ποιος ακούνα ρετόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά και σε ποια
0: υγεία. Ναι, Μιχάλη.
1: Βάλε ένα τραγούδι του Σαμόλη. Στην πόρτα θα έχω τα κλειδιά.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.

πρώτα να ακούσουμε Γιώργη Παπαδάκη. Ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο ζήτησε Γιώργη Παπαδάκη, ένα σγουρό μελαχρινό, και το χαρίζει στην κοπελιά του.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή και επιστρέφουμε.
1: Όποιος μου πει να σ' αρνηθώ,
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2,12 €. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7,90 € το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
15: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
14: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
15: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

συνεχίζουμε. Γεια σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρουν το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύαντς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικολάο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Λατό FM 103,3 και ράδιο Ερωτοκρήτος 87,9 και φυσικά εντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζακαράκη σε ένα κομμάτι που έχω να το παίξω αρκετό, πάρα πολύ καιρό.
1: Πασά πάει στην κομμότρια και τα μαλλιά της σάσι.
2: Σα πάει στην κομμότρια και τα μαλλιά της σάσι.
0: Η κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκι ζήτησε να ακούσει Μιχάλη Τζακαράκη.

0: και συνεχώς κοντά.
1: Πάμε να πούμε καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη και στην κυρία Ελένη. Καλώς όρισες, κυρία Ελένη.
2: Μεσημέρι είναι.
1: Μεσημέρι. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν.
2: Μέρα ακόμα. Έχει περάσει το μεσημέρι. Μέρα, ωραία μέρα έχουμε σήμερα. Λίγο αέρα, αλλά είναι ωραία. Εσείς καλά είσαστε εκεί, όλα
1: μια
2: καλά.
1: Μια χαρά, εσείς.
2: Και εμείς το ίδιο εδώ. Εμείς το ίδιο. Πώς σας τα είπε ο Ρούμπιο, πώς το
1: γίνατε. Τον εστόλισε ο κουκλινός κατάλληλα.
2: Ναι, τον άκουσα πριν. Τον άκουσα. Δυστυχώς είναι όλα business. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Αλλά καλύτερα να τα έχουμε καλά πάλι με τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα να είμαστε ακομένοι.
1: Εμείς, κυρία Ελένη, περιμένουμε πότε θα αρπαχτούν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις να τις κάνουμε σε ήρη.
2: Πότε. Μπορεί να μην το προλάβουμε εμείς. Ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά μας, τα γόνια μας.
1: Μακάρι να μην γίνει ποτέ. Μακάρι να μην γίνει ποτέ.
2: Τις μεγάλες δυνάμεις, σύμφωνα με την αποκάλυψη, θα γίνουν. Αλλά τώρα πότε, εύχομαι να μην γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί το πάνε, νομίζω εγώ. Εκεί το πάνε. Τι να κάνουμε, τουλάχιστον εδώ, ό,τι κυβέρνηση και να έχουμε. Από την πείρα που έχω, δηλαδή τα χρόνια που είμαι εδώ, ο κόσμος δεν πεινά που λέμε. Έχει δουλειές, έχει απ' όλα. Οτιδήποτε δουλειά. Εκεί όμως.
1: Θυμάμαι που είπατε πέρυσι κάποια στιγμή ότι οι άστεγοι είναι αυτοί που βαρτιούνται να δουλέψουν.
2: Οι ποιοι, δεν κατάλαβα, τι είναι οι μουσικοί και δεν κατάλαβα.
1: Αυτοί που είναι άστεγοι, είπατε κάποια στιγμή πέρυσι, είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν.
2: Ναι, αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν, δουλειές υπάρχουν. Ό,τι δει εδώ, ο Αμερικάνος δεν τρέπεται ό,τι δουλειά και να κάνει. Εδώ πάνε κοπέλες, εμείς είχαμε δηλαδή κοπέλες που πηγαίνανε πανεπιστήμιο, γιατροί, δικηγόροι και άλλες επιστήμες και δουλεύανε σερβιτόρες. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Οι ώρες που είχαν ελεύθερες, γιατί βγάζανε το χαρτζηλίκι του, ότι πυρωνόταν και καλά. Και όλες οι ελεύθερες στην Ελλάδα, τώρα και εκεί λίγο κάπως. Αλλά εδώ δουλεύουν όλοι από 18 χρονών. Με τον νόμο όλοι. Δεν τη ταΐζει η μάνα και ο πατέρας εδώ, όχι. Το παιδί, ο Αμερικάνος δηλαδή, εμείς τα παιδιά μας τα κρατήσαμε λίγο παραπάνω που λέει ο λόγος. Είμαστε διαφορετικοί, κρατούμε ακόμα λίγο εκείνο το παραδοσιακό, το παιδί μας να φύγει από το σπίτι, όπως το έλεγα, θέλω να φύγετε από εδώ γαμπρί και νυφάδες, όχι να φύγετε πριν την ώρα σας, όπως το κάνουν οι. Τα λάβετε, ενώ άλλοι έγινε 18 χρονών, δεν έχω καμιά υποχρέωση, σου λέει. Τα λένε φανερά. Πήγαινε, κάμε τη ζωή σου, δούλεψε, δεν σε ταΐζω άλλο. Ό,τι έχω άμα πεθάνω πάρτο, αλλά πιο μπροστά τίποτα. Και έτσι, μ' αρέσει αυτό από μια μεριά, να λαμβάνει δηλαδή από μικρός τις ευθύνες του. Λοιπόν, αυτός που δεν που μένει έτσι στον δρόμο, το θέλει και μένει, το θέλει. Το θέλει και πάει στα ναρκωτικά, το θέλει τούτο, το θέλει εκείνο. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δουλειές. Είναι μεγάλη χώρα, είναι από όλες τις φυλές εδώ και όλοι μαζί κάνουν μία. Δηλαδή βλέπω σαν να είναι μια φιλή όλοι πολλές φορές. Όλοι. Τόσο πολύ ωραία φέρνεται μεταξύ τους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονα. Παράπονα με όλες τις φιλές που κάνουμε εδώ. Ποτέ. Λοιπόν, η Ελλάδα λίγο δυστυχώς έχει χαλάσει σε πολλά πράγματα. Και φταίει η πολιτική, φταίνε. Δεν φταίει και η οικογένεια.
1: Ποιος συμβάνει τις πολιτικούς εκεί που είναι.
2: Ο κόσμος.
1: Έτσι.
2: Η οικογένεια τσιβάνει, γιατί έχουν το φανατισμό. Δηλαδή ψωμί και νερό και ας ψηφίσω το Μητσοτάκη. Ψωμί, νερό, ψηφίσω το Τσίπρα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει φανατισμός. Εδώ πας και ψηφίζεις, περιμένει ο καθένας τη σειρά του. Τι ψήφισες, τι δεν ψήφισες, δεν τον ενδιαφέρει. Τίποτα. Ψήφισες, ναι, τι κάνεις, πως είσαι, καλά, ευχαριστώ. Τίποτα περισσότερο. Δεν ακούς εδώ. Ούτε και στη διάρκεια, δηλαδή αν έχει κανείς παράπονο θα το πει έτσι, αλλά όχι με το φανατισμό που έχουν στην Ελλάδα. Μια φορά είχα έρθει στην Κρήτη, δεν μιλούσε το μισό χωριό στο άλλο. Ναι, ο ένας με το Μητσοτάκη, ο άλλος με το Παπανδρέου. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λέω, Παναγία μου. Φανατισμό άσχημο.
1: Δυστυχώς, κυρία Ελένη, τα θυμάμαι, τα πρόλαβα και εγώ τα πράσινα και τα μπλε καφενεία.
2: Ναι, είναι αρρώστιο
1: και
2: ο φανατισμός.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
2: Κλείνει τα μάτια και δεν βλέπεις τι κάνεις.
1: Κυρία Ελένη, ευχόμαστε να περνάτε πάντα καλά, να είστε χαρούμενοι και σας αγαπάμε πολύ.
2: Το ίδιο, αλλά πρέπει να λέμε και ορισμένα πράγματα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να εξαλειφθεί.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράκη.

Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο -1.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
3: Σάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
2: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
3: Καημοί και πίκρες φεύγουνε, και οι πόνοι μας περνούνε.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
3: Έλα να ζήσετε όλη η οδηγία, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
3: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

Σόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές.

0: Τσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
6: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
7: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη. Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
8: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: σε 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Φίλος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα πριλωμάει της ομορφιάς έχει το πρόσωπό σου. Βιόλα μου και να κάτεγα ποιος είναι ο κυκουρός.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα.

0: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόχοντος.
1: Δημία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε, δανεικά γυρίζουν με τον χρόνο.
0: Ερωτόκριτος, γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ιπόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του

Σ' αξίζει και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Με πιάσε το παράπονο και δάκρυσα στη σκέψη πόσο καιρός αλλά άργος σου θα αργήσει να μισέψει.
1: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάμε να πούμε δύο-τρεις ματινάδες. Πάμε να ανεβούμε λίγο. Έλα παρέα.

0: Ερωτόκλητος.
1: Προσπάθησα, μα δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω. Με τη δική σου ανάμνηση το βίος μου θα ζήσω.
0: Ερωτόκλητος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις θα σου.
0: Μόνο

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.